0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στον κόσμο μας.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σε ό,τι σε καίει, σου πρώτη ψυχή.

χαμηλοφόνος, διότι είσαι το πρώτο εφετινό χελιδόνι που μπήκε από το φεγγίτι. Έκαμε τρεις γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπιν όλα μαζί τα χελιδόνια. Διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλή άμμο. Διότι τα χέρια μου είναι άδεια σαν καρύδια που η ψύχα του σφαγώθηκε από παράσιτα και εσύ τα γεμίζεις με τα μαλλιά σου και το μέτωπό σου. Διότι στα μαλλιά σου περνώ τα δαχτυλά μου όπως περνάει ο αγέρας από φύλακη Παρισιού. Διότι είμαι ένα σπίτι εξοχικό και έρχεσαι μόνη το καλοκαίρι και κοιμάσαι και ξυπνάς πότε πότε τα μεσάνυχτα, ανάβεις τη λάμπα και θυμάσαι. Διότι θυμάσαι, γι' αυτό σ' αγαπώ. Κι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είμαστε μαζί και απέναντί μας η θάλασσα φθήρεται να ανεβοκατεβαίνει τα δέντρα, όπως πηγαίναμε σε μια κατηφοριά της Βάρκιζας και ένα γύρο οι χρωματιστές πέτρες μας ακολουθούσαν. Γιατί όταν σκύβω πάνω από πηγάδια βλέπω την επιφάνεια του νερού και λέω να το ριζικό κυματιά της, γιατί βλέπαμε μαζί τρεις τσιγκάνες κίτρινες τυλιγμένες από το κόκκινο σαν τα μάτια του Μπεκρή Λυκόφος και είπαμε να το ριζικό, να οι αγάπες βγήκαν στους δρόμους για τον επιούσιο. Γιατί βλέπαμε μαζί τις τρεις τσιγκάνες να χάνονται, γι' αυτό σ' αγαπώ, και ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είσαι εκείνο που γλίτωσε από τα σκάλια. Γιατί είμαι γεμάτος από σένα και μπρος από κάθε τι, από σκέψη, από αίσθηση και από φωνή, είναι κάτι δικό σου που σαν αθλητής τερματίζει πρώτο. Γιατί τα βλέφαρά σου βρίασε σχισμάδες βράχων.

0: Badazzoni.
1: The marine forecast for Chesapeake Bay north of North Beach.
0: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι αστροπάχνη, τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχτίδες, έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Λευκόχρυσες για σένα που σε άχνει, κι ο ήλιος με μανία να με ψάχνει. Μα εγώ πιστός όπως η Εσπέρα.

άγχος μου νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθο στεφάνι, στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος, στην ομορφιά σου

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πικρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζα από την παραλία. Με πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφο.

έστραψε ο ουρανός, είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφταν επάνω μου και με κατάπινε. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνισε. Ανάμεσα στα ταγαλώδη επισχήματα της γωνίας.

Χρυσάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κατά

1991. Ποιος δεν περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται Οδός της Ερημιάς μου. Η προπτική του χανότανε στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω.

Τρέφιμνο. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ουρανός

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πούμε. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό ό,τι λες και δεν κάνει. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καραγκιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: να θυμηθούμε το είμαι, είσαι, είναι.
1: I am. You are, he sees, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα. Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήρια, να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Για, στάσου, κύριε καθηγητά. Γιατί έτσι μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάνεις και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Με τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μια προχωρήσουμε στα ενότερα της Αγγλικής.
1: Ναι, βασίσαι, κύριε. Καλή, κύριε καθηγητά μου. Δεν πήγε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι έτσι μάθω, δηλαδή.
1: Καλή, μα θα κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Και τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι τους πούνε.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα κοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα κοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε του το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει τι θες κούκλα μου να σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει. Πάτε τα τραδιά σας. Διαγράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Να τις μάθουμε τα αγγλικά. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλώδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θα ξεράσεις καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

Ιωαννίδης, κατά κόσμον Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ.

νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμο.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Ελώνα του Πόλη Κυριάκου.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και τους Ελλήνες σε όλη τη γη. Ακούτε Ράδιο Κόσμος από τις Σέρες.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
2: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ξαναπεί πια γίνεται ο άχνας σύνικος. Επιτέλου τι μου λείπει για να είμαι σύνικος. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί τσικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνει, τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι δαχτίδες έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Ευκόχρυσες για σένα που σε άχνει, κι ο ήλιος με μανία να με ψάχνει.

στόχος μου νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθο στεφάνι, στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος, στην ομορφιά σου

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
9: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
8: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης.

0: Ματία.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Μαμά, τι θα φάμε?
4: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
3: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τυμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Τουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
4: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
3: Κατάλαβα! Για τροφή πάλι!
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
3: Έφυγα!
4: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Μάρτυρας Μοσχοβολά Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Χρήστο Μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Χρήστο Μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφικού.

0: Από πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντεθ επιχειρεί να μετατρέψει την μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιάννητσα, Τρίκαλα, Καλαμάτα.

0: Τι άνθρωπος είναι αυτός?
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε το ραδιοκόσμο στους 93. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Όμορφη μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρωινό μας. Να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή σας ακρόαση.
3: Τα αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.

Ράδιο Κόσμο του 93 και Showbiz αλλά Hollywood. Didi, η νέα ημερομηνία αποφυλάξης για το παρασκήνιο της παράστασης που σοκάρει το Hollywood. Ανατροπή μεγατόνων σημειώνεται στην πολύκροτη υπόθεση του συν Didi Cobbs, καθώς ο τότε ισχυρός άνδρας της μουσικής βιομηχανίας βλέπει την ελευθερία του να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο. Οι ελπίδες του για μια γρήγορη επιστροφή στα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας εξανεμίστηκαν με τις αρχές να μεταθέτουν επίσημα την ημερομηνία αποφυλάκησής του στις 2 Μαρτίου 2028, ενώ αρχικά

0: είχε προγραμματιστεί να βγει από το κελί του στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου έτους. Το lifestyle παρασκήνιο πίσω από την ξαφνική καθυστέρηση αποκαλύπτει μια καθημερινότητα που κάθε άλλο παραθυμίζει τη χλειδί του παρελθόντος. Η απόφαση των σοφρονιστικών αρχών και παρατείνουν την παραμονή του πίσω από τα κάγκελα πάρθηκε μετά από εξονυχιστικές έρευνες στο κελί του. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων εντοπίστηκαν απαγορευμένα αντικείμενα που ο ράπερ δεν θα έπρεπε να έχει στη κατοχή του. Γεγονός που προκάλεσε άμεση πειθαρχική παρέμβαση. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και σοβαρές καταγγελίες που αφορούσαν προνομιακή μεταχείριση προς το πρόσωπό του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η κατάσταση για τον διάσημο μεγιστάνα έγινε ακόμη και πιο δύσκολη, καθώς οδηγήθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης μακριά από κάθε είδους ανέσεις. Η νέα αυτή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η πτώση του Ντίντι από την κορυφή του lifestyle status μέχρι την απομόνωση των φυλακών είναι πλέον οριστική, με τον ίδιο να μετράει αντίστροφα τις ημέρες για το 2028.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρακος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βασιλιά.

Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στο στήθι του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα το ναι, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν σε κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την όρδα που χλετάνε.

Και ήρθε η αγαπημένη μου ώρα να δούμε τα νέα τη Showbiz. Και λέει η Ανδριολάτου, η τολμηρή φθινοπορεινή βουτιά στο Πήλιο, λίγο πριν υποδεχτεί τα 30, φτάνει δηλαδή στα 30 της γενέθλια, μια ξεχωριστή.

0: Σκέφτηκε άκρωση σαν οζωγονητική απόδραση στη φύση, επέλεξε να πραγματοποιήσει η κλιέλεια, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η δημοφιλής ηθοποιός ταξίδεψε μέχρι το μαγευτικό πύλιο για να περάσει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας με φόντο το καταπράσινο τοπίο και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Η συγκεκριμένη εξόρμηση όμως είχε έναν ιδιαίτερο και άκρος συμβολικό χαρακτήρα για την ίδια, καθώς συνέπαινε με μια πολύ σημαντική προσωπική της στιγμή, μία μόλις ημέρα πριν γιορτάσει τα 300 της γενέθλια και αποχαιρετήσει οριστικά την δεκαετία των 20. Η ηθοποιός αποφάσισε να κάνει κάτι αυθόρμητο και εντυπωσιακό. Παρά το συννεφιασμένο ουρανό και τις τοπικά φθινοπορεινές χερικές συνθήκες, δεν δίστασε να φορέσει το μαγιό της και να βουτήξει στα δροσερά νερά. Το μεσημέρι της Κυριακής η κλιέλια μοιράστηκε αυτή τη τολμηρή εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της βουτιάς, αποδεικνύοντας τη θετική της ενέργεια και τη θετική της διάθεση για νέες περιπέτειες. Το οπτικό υλικό συνοδευόταν από μια χιουμοριστική λεζάντα αυτοσαρκασμού, καθώς έγραψε χαρακτηριστικά πως το έκανε για τα 30. Με αυτό το πρωτότυπο και γεμάτο ζωντάνια τρόπο, η αγαπημένη καλλιτέχνηδα επέλεξε να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της και να καλωσορίσει τη νέα της δεκαετία, δείχνοντας έτοιμη να υποδεχτεί τις προκλήσεις του μέλλοντος με χαμόγελο και με πολύ αισιοδοξία. Χρόνια σου πολλά και Έλια Ανδιολάτου.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Πιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερόντρα μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Μαμά, τι θα φάμε?
7: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
6: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια Ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τον, 7,25 το κιλό.
7: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
6: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
6: Έφυγα!
7: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι,

0: Μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
1: Κόσμος στους 93.

Ραδιοκόσμο στου 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μα σε εσά, στου αγαπημένου μα ακροατέ, στου φίλου μα την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στου φίλου μα τον Βασίλη και τον Δημήτρη, την αγαπημένη μα φίλη την Λίτσα, την Τάνια, την Τόνια και στον φίλο μα τον Δημήτρη.

0: Κόσμος του 93 και έτσι που έχει αλλάξει ο καιρός και έχει γίνει φθινοπορεινός, έχουμε και τις βροχούλες μας. Λέω να κάτσουμε σήμερα στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. R3 στις 2.30, Καπετάνιος για κλάματα. Star στις 3 και 4, Πολυτεχνίτης και Ερήμος σπίτης. R1 στις 8 η ώρα, ένας Δον Ζουάν για κλάματα. R2 στις 10 η ώρα, 100 μέτρα.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή, κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: από το Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Plus χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
6: Στη Γιούρκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούρκ ή τη Γιούρκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούρκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη!
8: Ναι, διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική

0: επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λήμνος, Σύφνος, Χανιά 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.

Μία παράξενη είδηση, αλλά ταυτόχρονα και πολύ όμορφη. Μία αρκούδα κάνει βόλτες στην πόλη της Ιταλίας. Ονομάζεται Αμαρένα και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στο Σαν Σεμπαστιάνο στην Ιταλία. Αυτή η αρκούδα που δεν είναι επιθετική, περπάτησε στους δρόμους της πόλης με τα δύο μικράκια της κάτω από τα εκπληκτικά βλέμματα των κατοίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Στην πόλη την έχουν ονομάσει Αμαρένα λόγω της προτίμησής της στην ομώνυμη ποικιλία κερασιών.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο σε

0: Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousaires.gr.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας, στην Σέρες, και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο. Για τους μικρούς μας φίλους, ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 5.30 το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη και στα ελληνικά. Επίσης η δραματική ταινία «Πατρίδα» έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 7.30 και ακόμη μία ταινία στην κατηγορία περιπέτεια φαντασίας. «Χοπ» λέγεται. Έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καθημερινά μία προβολή στις 9.30 το βράδυ.
3: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

αγνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Στη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο καιρός στην Ευρώπη και την Ελλάδα παρουσιάζει τις εξής συνθήκες. Ελλάδα, Βόρεια και Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους. Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, ενδεικτικές θερμοκρασίες. Παρίσι 21 βαθμούς. Λονδίνο επίσης 21. Μαδρίτη 24. Βερολίνο 17. Βιέννη 17. Και στη Μόσχα 17 βαθμούς.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
0: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 14, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα 16 βαθμούς. Σέρες 14, Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη και Ιωάννινα 12, Λάρισα 14, Πάτρα 16, Κόρινθος 16, Τρίπολη 12, Καλαμάτα 14, Κύθυρα 20, Χανιά 19, Κάρπαθος 20, Ρόδος 21 βαθμούς, Κος 20, Σάμος 18, Χίος 17, Μυτιλίνη 18, Σύρος, Μήλος 20 βαθμούς, Νάξος 18 και Σαντορίνη 21 βαθμούς ηλιοφάνεια.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούστε στον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος του 93, εδώ παρέα μαζί με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό υπόλοιπο της ημέρας εύχομαι να έχετε. Γεια σας και πολλά φιλιά.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίπες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε τι! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού.

0: στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και σας καλωσορίζουμε στην πρωινή συντροφιά. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Ο καιρός δεν ενδείκνεται για να είναι κανείς καλά, αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε σε αυτή τη μουντάδα. Συμπληρώνουμε και λίγο τη δική μας. Αλλά πέρα από αυτό, το ξέρετε ότι αύριο θα έχουμε ήλιο. Τουλάχιστον έτσι λένε τα προγνωστικά. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρει ο καιρός να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Εσείς πάντως που έχετε κερδίσει τις ομπρέλες σας, όπως και εσύ Λένα, μπορείτε να ανεβείτε στο σταθμό πρώτος όροφος με το ασανσέρ, να διαλέξετε και το σχεδιάκι που θέλετε, γιατί είναι εδώ ήδη και περιμένουν τους τυχερούς.

ώρας που να έρθει αυτός ο ήλιος, να πούμε μια καλημέρα σε εσάς που είσαστε στο δρόμο. Αρκετά βαριά οχήματα κυκλοφορούν. Έχετε λίγο το νου σας, μην είστε αφηρημένοι. Όσο για τα πάρκινγκ, από ό,τι τουλάχιστον έχω δει στο κέντρο της πόλης, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Αν έχετε την ευγένεια να παραχωρήσετε τη θέση σας σε κάποιον που τον βλέπετε βιαστικό ή αγχωμένο, μπράβο σας, γιατί αυτό έκανε μια κοπέλα σήμερα για να παρκάρω εγώ και την ευχαριστώ πολύ χωρίς να τη γνωρίζω. Μόλις με είδε ότι είχα βγάλει τα αλάρμ και ότι ήμουν έτοιμος να παρκάρω, κατάλαβε ότι αφού τα είχε βγάλει και αυτή για να παρκάρει, ότι ίσως είχα δει το πάρκινγκ λίγο νωρίτερα. Και σκεφτείτε τι τραβάμε σε σχέση με την άπλα που έχει κάποιος στο σπίτι του στο χωριό, μέσα στην πόλη, αν δεν έχεις πάρκινγκ. Και ψάχνεις να βρεις όταν πηγαίνεις στη δουλειά ή όπου.

Σε αυτή την κουντή μέρα μας λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει η Ανδρομάχη, η μάχη γιορτάζει και ο Βαλάντης μας όμως. Χρόνια πολλά. Στο Βαλάντη, ο Βαλάντη, στην Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα. Χρόνια σας πολλά με υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε όταν δεν μας κακολογούν, κάτι που είναι λίγο αδιανόητο να συμβεί. Είμαστε όταν έχουμε πολύ καλούς φίλους. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όταν έχουμε μια οικογένεια που μας αγαπάει και την αγαπάμε, όλα πάνε καλά. Όσα μέλη και αν έχει αυτή η οικογένεια, ακόμη και ένα. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, χρόνια πολλά Ανδρομάχη, χρόνια πολλά Βαλάντη. Υγεία, ευτυχία, καλούς φίλους και όμορφα ταξίδια στη ζωή σας. Να έχετε και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα.

Ήδη έρχεστε και παίρνετε τις ομπρελίτσες σας και πολύ καλά κάνετε. Είναι εδώ, έχουν διάφορα σχέδια, οπότε διαλέγετε εσείς, γιατί κάθε μια είναι και διαφορετική από την άλλη. Χρώματα κλπ. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε καινούργιο διαγωνισμό. Μια ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον, η οποία θα δοθεί στις 10, θα γίνει κλήρωση του Νοέμβρη. Είναι όλος ο μήνας Οκτώβριος στη διάθεσή σας για να στείλετε email, για να πάρετε τηλέφωνο, για ό,τι εσείς επιθυμείτε και όπως επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή με όνομα και επώνυμο. Καλή επιτυχία.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές τάκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330 ml, 2,35.

0: Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
1: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Φυσιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
9: Κόσμος στους 93.

καλά κάνετε και παίρνετε μέρος και στην καινούργια κλήρωση για την ηλεκτρική σκούπα. Όσοι έχετε κερδίσει ομπρέλες, περνάτε, και αν έχετε κερδίσει πάνω από μία, διαλέγετε, γιατί έχουν όλες διαφορετικά χρώματα και σχέδια. Και επίσης η ηλεκτρική σκούπα είναι σε χρώμα γραμμάν, είναι Ρόνσον. Πολύ καλής ποιότητος. Θα ακούσετε ραδιόφωνο στις 12 του μηνός. Γι' αυτό δεν κρατάμε τα τηλέφωνά σας. Όσοι μας ακούσετε στο ραδιόφωνο, θα γίνει κλήρωση και όσοι θέλετε μπορείτε να είσαστε και στο σταθμό. Ο επόμενος μήνας μας, δηλαδή ο Νοέμβριος, σήμερα έχουμε 12, είπαμε 11 του μηνός θα γίνει η κλήρωση. Το Νοέμβριο είναι Τετάρτη. Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι έχετε το νου σας, μπορείτε να είσαστε και από εδώ. Και όποιος ακούσει το όνομά του που θα είναι τυχερός, θα πρέπει να μας καλέσει και να περάσει να πάρει και τη σκούπα.

για να στείλουμε κι εμείς μια φωτοβολίδα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παχυλούς μισθούς. Έχουν πολύ βαρβάτες εισαγωγικά θέσεις. Δεν έχουν ζοριστεί ποτέ στη ζωή τους λόγω της οικογένειάς τους ή γενικότερα της τύχης να έχουν πλούσιους γονείς. Και από την άλλη, ο φίλος ο Χρήστος λέει: μένω 6 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα στον Πειραιά Βασίλη. Ούτε μία μέρα καθυστέρησε το ενίκιο. Πριν από 2 εβδομάδες μου πήρε ο ιδιοκτήτης. Μου λέει: κοίτα να δεις, πρέπει να ανεβάσουμε λίγο το ενίκιο. Όλοι δίνουν 650-700 ευρώ. Λέει: εσύ μου δίνεις 450. Λέει: δεν βγαίνω. Του λέει ο νοικοκύριος τώρα. Του είπα ξεκάθαρα, λέει η Βασίλη: δεν μπορώ με το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ και όλα να είναι 450. Ήδη ζορίζομαι με αυτά. Σκέψου το, μου λέει, σε λίγες μέρες θα σε ξαναπάρω, και μου το κλείνει. 4 μέρες μετά ξαναπαίρνει και λέει: τελευταία κουβέντα, λέει, φίλε, 600 ευρώ, λέει του Νίκο ο ιδιοκτήτης. Αλλιώς αναγκαστικά θα ψάξεις για άλλο σπίτι. Δεν τα έχω, του λέω τα λεφτά, θα φύγω, και έκλεισα εγώ το τηλέφωνο αυτή τη φορά. Πέρασα, λέει ο Νίκος, όλη νύχτα, το έβγαλε και στο Facebook. Καλά έκανες. Ψάχνοντας αγγελίες. Γκαρσονιέρες 35 τετραγωνικά, υπόγειο ανακαινισμένο με 600 ευρώ. Το επόμενο πρωί χτυπάει το κουδούνι, ανοίγω, μια γνωστή κυρία χαμογελαστή με ένα φάκελο στο χέρι. Καλημέρα, λέει, μίλησα με τον ιδιοκτήτη, θα αγοράσω το διαμέρισμα. Να ρωτήσω, λέει, πότε περίπου μπορείτε να αδειάσετε. Και εκεί κατάλαβα, δεν ήθελε να μου ανεβάσει τον νίκη, είχε ήδη αποφασίσει να το πουλήσει. Έτσι γίνεται, φίλε Νίκο, όταν δεν έχεις κάτι δικό σου και είσαι έρμεο γενικότερα στις ωρέξεις οποιοδήποτε, εκτός αν πέσει σε καλό νοικοκύρι. Σε καλό άνθρωπο γενικότερα και καταλαβαίνει. Καλή δύναμη να βρεις ένα σπιτάκι. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λογικές τιμές. Μάχη χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ.

πηγαίνει, λέει, ένας δήμαρχος να ζητήσει αντίδωρο. Τον κοιτάζει ο Μητροπολίτης Κοζάνης. Του λέει, εσύ ποιος είσαι, του λέει. Ο δήμαρχος απάντησε χαμογελώντας, ξέρεις καλά ποιος είμαι. Στις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Κοζάνης έγινε όλο αυτό, στο ναό του Αγίου Νικολαίου. Εντάξει, ωραία, παιδιά, πρέπει να σας. Όλοι πρέπει να ξέρουν όλους. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι. Μισοί Έλληνες δεν ασχολούνται με την πολιτική. Λίγο περισσότεροι δεν πάνε ούτε να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές. Για να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες. Έχουμε ακόμη 6-7 μήνες. Και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι το πρωί δεν έχουν πολύ καλά κέφια, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί, Βασίλη, ξυπνάμε χωρίς αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Ξέρεις ποιο είναι. Α, άρα όλοι ξέρουμε ποιο είναι. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να θέλει κάτι διαφορετικό. Εσύ μπορεί να θέλεις μια πίτα, ο άλλος να θέλει ένα βραστό αυγό, άλλος ένα τοστάκι, άλλος να του κάνουμε μασάζ. Ξέρω, ανάλογα πώς θες να ξυπνάς.

Χτες έβγαιναν δουλειά από την ΑΔΑΕ για την Άννα Βέση και τον Νίκο Καρβέλα. Στο μικροσκόπιο τα τιμολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Και οι ερωτήσεις, πώς είναι δυνατόν να γεμίζει ένα στάδιο και να λες ότι μπήκα μέσα. Δεν γίνεται. Οπότε αρχίζει το check-in. Στην Αθήνα. Άλμα στα λίμματα της Αθήνας. Άλμα στα λίμματα. Προχθές πέθανε ένα κοριτσάκι 20 χρονών, το είπαμε χθες, από MDMA. Υποκατάστατα δηλαδή ουσίες, σκόνες της κοκαίνης κλπ. Η κοκαίνη λοιπόν έκανε άλμα 64% στα λίμματα.

πείνας, ενώ πέρσι δεν είχε καν ανιχνευθεί. Και η ανίχνευση γίνεται γιατί οι ουσίες αυτές γίνονται με ανάλυση λιμάτων του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 115 πόλεις, 25 χωρών ολόκληρων.

Αυτά είναι τα νέα φτερά και αυτός είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δίπλα του και ο κύριος Βίκτορ Τσουράπης. Τώρα τι άλλο έχουμε, πέρα από τον Μητροπολίτη που δεν αναγνώρισε τον Δήμαρχο, δεν πειράζει. Είχαμε και ένα άλλο νέο. Μια ερωτική συνέβρεση που έγινε τελικά κατέληξε σε αιματηρό καυγά, γιατί ένας τρανς, μία τρανς, χτύπησε ένα παιδί 21 έτους με τούβλο. Τώρα το ότι το χτύπησε με τούβλο μας κάνει εντύπωση, αλλά το τρανς, τι ακριβώς σημαίνει ρε παιδιά τρανς? Δηλαδή ένας τρανς λέει χτύπησε ένα αγόρι με τούβλο. Ο τρανς τι είναι? Είναι αγόρι, είναι κοπέλα? Ο τρανς λοιπόν, ο οποίος στα ελληνικά που δίδεται ως διεμφυλικός, είναι το άτομο που η ταυτότητα φύλου του διαφέρει από το βιολογικό φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννησή του. Δηλαδή, αν είσαι τρανς αλλά είσαι γυναίκα, είναι το άτομο που προσδιορίζεται ως γυναίκα, αλλά κατά τη γέννησή του είχε... ήταν αρσενικό, είχε πουλάκι. Αντίστοιχα, ένας τρανς άντρας είναι αυτός ο οποίος είχε, αλλά προσδιορίζεται και έχει καταγραφεί ως θηλυκό. Είμαστε σε μια πολύ ωραία εποχή, όπως θες καταγράφεσαι. Έχεις, δεν έχεις, ό,τι όργανα και αν έχεις γεννητικά και σου.

0: ψηφίσει. Εσύ λες, εγώ θέλω να είμαι γυναίκα. Το απαιτείς, ρε παιδί μου. Δεν έχεις, δεν σε απαγορεύει κανένα. Ζούμε σε μια εποχή ελεύθερη. Ο καθένας μπορεί να λέει, εγώ θέλω να είμαι άντρακλας.
1: Τα θέλει και σε ένα οργανισμό σου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πτυρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Μέθοντ Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία.

0: συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολύ μέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Μέθοδ Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Βιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα!
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

Εγώ μιλάω για δύναμη. Η εκλεκτή και αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιο δεν ήταν μόνη της, ήταν παρέα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε αυτό το πολύ πολύ δυνατό τραγούδι, έτσι όπως το μοιραστήκαμε. Λίγα λεπτά μετά τις 11, 10 και 10 πλησιάζει η ώρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είμαστε εδώ, σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται γύρω μας, εν συντομία σε ένα λεπτάκι.

λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα email σας, τα διαβάζω. Να είστε καλά, μας στέλνετε συνέχεια τραγούδια από κάποιες εταιρείες τα οποία είναι και οι τραγουδιστές, δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ, είναι και άγνωστοι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή μια εταιρεία κλείνει συμφωνίες και βγάζει τραγουδιστές στα ραδιόφωνα να τις παίζουν, εκτός κάποια ραδιόφωνα μπορεί να θέλουν. Δεν είναι για όλα. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Λυπόμαστε, αλλά στο πρόγραμμά μας και στις επιλογές των τραγουδιών είμαστε, όπως έχετε καταλάβει, πάρα πολύ αυστηροί. Και ευχαριστούμε για την κατανόηση. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα να δούμε τι γίνεται γύρω μας, εν συντομία μέσα σε ένα λεπτό. Πέρα από αυτό που σας έλεγα, ότι έγινε η έρευνα για λίμματα στις πόλεις, για να δουν τι πίνουν οι άνθρωποι και τι δεν πίνουν. Και το άλμα που έγινε στην Αθήνα, στα λίμματα της Αθήνας. Το είδαμε και αυτό. Για να δούμε τώρα τι άλλο μπορεί κανείς να βρει σήμερα στην ενημέρωση. Άννα και Βύση και Νίκος Καρβέλα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ για τα χρήματα και τα τιμολόγια.

στη Βρετανία κυκλοφόρησε ένα βίντεο με κάποια κοπέλα που χόρευε, αλλά τελικά μπήκε στο χώρο της Τίγρης και βρήκε το τραγικό θάνατο. Το τύπος ήταν αγόρι που έκανε τον έξυπνο. Ο Τραμπ είπε: χρειαζόμαστε το ωκεανό, το όνομα που θέλει για τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό. Ο πατέρας της 20χρονης κοπελίτσας που έφυγε από MDMA φαίνεται να βγαίνει στις φωτογραφίες με την κόρη του και να της εύχεται καλό ταξίδι στον ουρανό.

τι άλλο έχουμε στο πρωινό μας. Τρεις νέες αντικαρκυνικές θεραπείες ένα βήμα πριν την ευρωπαϊκή έγκριση. Ελπίζουμε να μην αργήσει πολύ η Ευρώπη. Οι κάτοικοι του Πεκίνου ξεφορτώνονται τα ντρόνς τους. Τα ντρόνς λοιπόν τα γυρίζουν πίσω γιατί υπάρχει απαγόρευση και πρόστιμο έως 660 ευρώ. Στον Πενίδη μπήκανε δύο και μας χτύπησαν για τη δολοφονία της 89χρονης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παρέχουν στη Ρωσία σανίδα σωτηρίας αντιδράσεις από Αμερικανούς γερουσιαστές για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ.

Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε παυτοφόρο σύλληψη 2 ατόμων για απόπειρα πάτη σε βάρος 62χρονης γυναίκας. Μια 38χρονη παρουσιάστηκε ως λογίστρια και τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα προκειμένου να αποφύγει δίθεν πρόστιμο. Τι άλλο θα βρούμε με αυτά τα υποκατάστατα των ανθρώπων? Δεν λέω άλλες ειδήσεις, αρκετές είδαμε. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να σας το χαρίσω. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

τώρα με τόση βροχή βλέπω πυροσβεστικό όχημα. Και είναι ωραίο, είναι αντίκα. Αυτό πρέπει να είναι από το 40-50. Πότε βγήκαν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα?

0: Κόσμος του 93.
1: Πραγματικά πότε βγήκαν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα στην Ελλάδα, από αυτό πρέπει να είναι. Τα χρόνια του Όθωνα, όχι. Τα πρώτα βγήκαν το 1912. Το 23 παρουσιάστηκαν επίσημα στο πεδίο του Άρεως, τα πρώτα 16 βενζινοκίνητα, και ιδρύθηκε και το ανεξάρτητο πυροσβεστικό σώμα το 1930. Ενθουσίασαν τους Αθηναίους τα οχήματα αυτά, που ήταν τώρα, αν τα βλέπαμε κάπου, δεν ξέρω αν υπάρχουν, θα γινόταν μια πολύ ωραία έκθεση σε μια ωραία πλατεία. Και έπειτα ήταν αυτά τα πιο σύγχρονα, το 1958.

τι λέγαμε. Για τον καιρό. Για τον καιρό λέγαμε. Ο καιρός καλός είναι. Λοιπόν, όταν μεγαλώνεται, λέει, όσο μεγαλώνουμε, ξυπνάμε και πιο νωρίτερα. Τι γίνεται ανάποδα, πηγαίνουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να κοιμόμαστε πιο πολύ. Τέλος πάντων, αφού το λέει η επιστήμη, μπορεί να είναι και έτσι. Τι να πούμε, αν είναι για όλους το ίδιο. Οι άνθρωποι, λέει, συνήθως ξυπνούν νωρίτερα όταν μεγαλώνουν, επειδή το εσωτερικό βιολογικό τους ρολόι μετατοπίζεται και νιστάζουν νωρίτερα και ξυπνάνε νωρίτερα. Φυσικό είναι, αν κοιμηθείς νωρίτερα, θα ξυπνήσεις νωρίτερα. Τι να πω, η μελατονίνη, που είναι, λέει, μια ορμόνη που σηματοδοτεί τη βιολογική νύχτα, μπορεί να ακολουθεί και ένα πρόγραμμα που ξεκινά νωρίτερα. Η έρευνα είναι μεγάλη, καμιά εκατοστή σειρές, οπότε αποκλείται να σας τη διαβάσω. Πόνος, άγχος, εξάψεις και συχνή νυχτερινή ούρηση είναι αυτά που μπορούν να προκαλέσουν και πρόωρο ξύπνημα. Κατά τα άλλα, είναι απλά το ότι ξεκουράζεσαι πιο νωρίς και μπορείς να κοιμηθείς αντί για 4, 5, 6, 7 με 9 ώρες που πρέπει να κοιμόμαστε, 3-4 ώρες, και τεινάζεσαι, σε κυνηγάνε διάφορα μέσα στις σκέψεις μάλλον. Γι' αυτό σου χαρίζουμε ένα άρωμα από μέντα. Λίγες διαφημισούλες και συνέχισε να κοιμάσαι, δεν. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι έχουμε ξυπνήσει, επειδή είμαστε στις δουλειές μας, επειδή κουνιόμαστε, ακόμη κοιμόμαστε. Αν ξυπνάς δηλαδή με το ζόρι, αν ξυπνάς γιατί έχεις χορτάσει τον ύπνο σου, μια χαρά, τυχερός είσαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμός και πίμας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Ας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρεμάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

Ευαγγελία. Κατά υποχρέωση. Κυρία Ευαγγελία λέει: ετοιμάζω φακές, έλα να φάμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευαγγελία. Πολύ ευχαρίστω, μια άλλη φορά. Όχι, οι φακές μου αρέσουν όπως όλα τα φαγητά δεν έχω. Μόνο τραχανά δεν τρώω, αλλά. Έχω ετοιμάσει μεσημεριανό. Ναι, σε θέλω.

θέλω. Ευχαριστούμε πολύ για τις χιλιάδες επισκέψεις σας το μήνα. Χιλιάδες πλέον μπαίνετε και βλέπετε το cosmosnews.gr και διαβάζετε τα άρθρα που γράφουμε ή μερικές φορές μεταφέρουμε, αν μας αρέσουν πολύ και αν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχαμε μια ανακοίνωση από τον κύριο Νικόλα Παπαθανάση. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης είπε πως για να αναγερθεί μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία στη Φλόρινα θα δοθούν 2,48 εκατομμύρια. Ευχάριστα τα νέα. Και έχουμε και νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες. Στον ΙΕΦΚΑ από σήμερα αρχίζει.

πολύ και για τα τηλέφωνά σας. Γίνεται ένας χαμός. Ομπρέλες περνάτε, διαλέγετε, τις παίρνετε και καλά κάνετε. Μπαίνετε και στην κλήρωση για τη σκούπα. Καλημέρα Ευθυμία, καλημέρα Γιώργο. Τα πήραμε τα email σας. Τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε? Διάσωση τουλάχιστον 241 λοδαπών νότια της Ιεράπετρας και της Γάβδου. Χθες είχαμε άλλους 51. Γίνεται κανονική απόβαση στην Ελλάδα από λαθρομετανάστες. Και φαίνεται ότι καθημερινά έρχονται εκατοντάδες. Και αυτοί οι εκατοντάδες γίνονται σε ένα μήνα χιλιάδες. Γιατί όταν μιλάμε για 300 μέσα σε 24 ώρες, μιλάμε για 9.000 το μήνα. Και με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες φορτώνονται οι βάρκες και έρχονται λοδαποί που είναι το 99% άντρες και έχουν ορισμένες φορές και κανένα δυο παιδιά ή καμία γυναίκα σε κάποια βάρκα. Έτσι για το ξεκάρφωμα, όπως λέμε, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τη Frontex, αυτό είναι σίγουρο. Δεν προστατεύονται τα σύνορά μας τα θαλάσσια και βλέπουμε ότι ο κόσμος εξεγείρεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν και πολύ σημαντικά προβλήματα στο μέλλον με όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία κάνουν ότι δεν βλέπουν. Γιατί τους συμφέρει, γιατί, ποιος ξέρει το γιατί. Είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Ευχαριστώ πολύ. Μου λέτε, ναι, δεν υπάρχει η προστασία που θα θέλαμε. Νιώθετε λίγο ανασφαλείς, κυρίως στις γειτονιές των κέντρων πόλης όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, που το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αυξημένο από ανθρώπους που τριγυρίζουν και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δυσκολεύονται στη ζωή τους και δυσκολεύουν και την πόλη που πηγαίνουν. Και όπου πηγαίνουν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρουν δουλειά. Είναι όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και ανησυχούν τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς όμως πάμε κάπου αλλού τώρα να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα και για εσάς που ετοιμάζεστε για τον εορτασμό. Έχουμε εορτασμό, όπως είπαμε, του Μακεδονικού Αγώνα. Και το είπαμε χθες Κυριακή, αλλά θα το πούμε και σήμερα. Γιατί ύστερα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, Κυριακή που μας έρχεται, θα είναι η μέρα με τον επίσημο εορτασμό της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα. Οπότε θα σημειοστολιστούν τα δημόσια κτίρια. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων μετά την επίσημη δοξολογία στις 10.30 το πρωί στο Ναό των Μεγάλων Ταξιαρχών. Και θα γίνουν και ομιλίες στα σχολεία, λύκεια, γυμνάσια κλπ. Αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνουν την Παρασκευή ομιλίες. Αυτά έχουμε και από την Αντιπεριφέρεια. Εκεί είναι υπεύθυνος και για όλο αυτό ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Και όλα αυτά την Κυριακή που μας έρχονται, επαναλαμβάνω, θα γίνει και φωταγώγηση των δημοσίων κτηρίων και των δημοτικών καταστημάτων. Και οι ομιλίες θα γίνουν, όπως είπαμε, στα σχολεία την Παρασκευή. Στην Αναστασιά να στείλω πολλά χαιρετίσματα. Στον κύριο Άγγελο.

Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν χρόνια. Με παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση, συστήματα που κολλούν. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και κάτι πιο σύγχρονο. Έτσι, εκεί μας έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One. Είναι μία all-in-one λύση. Μια λύση για όλα, δηλαδή για τη λιανική και την εστίαση, που συνδυάζει ψηφιακή μηχανή POS και διασύνδεση με το My Data, αλλά και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Μία λέξη, es1goretail.gr, και εκεί θα βρείτε ό,τι περισσότερο σας ενδιαφέρει για την επιχείρησή σας.

0: ώρα να συναντήσουμε τον Θανάση Αυγενό Διαμαντόπουλο στο ρεπορτάζ. Συγκλονισμένη, να σου πω, Θανάση, η κοινωνία στη Θεσσαλονίκη για το κοριτσάκι που έχασε με σκόνη, όπως υποκατάστατο της κοκαίνης MDMA, τη ζωή της. Και υπάρχει και, μόλις μας έρθει το νέο, κακουργηματική δίωξη για τη θανατηφόρα έκθεση στον 20χρονο φίλο της κοπέλας, που ήταν από το δημοτικό μαζί φίλοι και κολλητοί. Δηλαδή τώρα, για την κυκλοφορία των ναρκωτικών στα κλαμπ φταίει ένα 20χρονο παιδί. Άραγε, ο πατέρας ζητά να γίνει πλήρη διελεύκανση των συνθήκων και να εντοπιστούν όλοι οι ένοχοι. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοεί.
1: Από κάπου το προμηθεύτηκε. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να είναι 20χρονος, πρέπει να είναι μεγαλύτερος.
0: Να είναι 30χρονος. Και ο 30χρονος προμηθευτής το προμηθεύτηκε από τον 50χρονο έμπορο και εκείνος ο 50χρονος έμπορος το προμηθεύτηκε. Από πού να βρεις άκρη, από ποιος προμηθεύτηκε.
1: Ναι, το θέμα είναι, λένε, έχουμε την λαϊκή ρίση, το δισεξαμαρτήν. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που έτυχε στην κοπέλα που ήταν και η τελευταία. Παρόμοιο είχε και πριν από 3 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν το ξέρω αν αυτή η κοπέλα ξανά είχε την... Η ίδια κοπέλα ή κάποια άλλη κοπέλα.
1: Γιατί... Η ίδια, όπως είπε ο πατέρας.
0: Δεν το έχω διαβάσει αυτό, η αλήθεια είναι, και έχουμε όλο το άρθρο στο Cosmos News.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, έχεις το δεκάλεπτό σου.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τη χαρά που είχαν όλα τα ψάρια στο Αιγαίο Πέλαγος λόγω της απεργίας των ψαράδων που πήγε ο Κούλης και τελικά ο Πρωθυπουργός και τελικά Κούλητρον και τελικά είπαν θα βάλουν νερό στο κρασί τους.
0: Κούλη το λένε όσοι δεν το συμπαθούν. Κυριάκο το λένε οι φίλοι του, αγαπημένοι μου Κυριάκο το λένε οι πολύ αγαπητοί του.
1: Κούλης είναι υποκουριστικό, δηλαδή...
0: Ποιος το έβγαλε αυτό το Κούλης, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τώρα ποιος το έβγαλε. Μάλιστα. Σίγουρα ο ίδιος δεν ξέρω πώς θέλει να τον φωνάζουν, ούτε είχα ποτέ δεν επαφή για να το ρωτήσω. Πώς θέλεις να σε φωνάζουν Πρωθυπουργέ, Κυριάκο, Πρόεδρο, Πρωθυπουργό, Κούλη, πώς θέλεις να σε φωνάζουν, δεν είχαμε ποτέ εμείς την αντίληψη. Εσύ το λες, εσύ το λες ηρωνικά από ό,τι καταλαβαίνω και δεν είναι σωστό αυτό.
1: Όχι, το έτσι τον έμαθα, Κούλη τον έμαθα, δεν είναι ηρωνικό.
0: Ποιος το είπε έτσι, ότι εγώ θα έλεγα και γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, που έλεγα πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακούλης, Κούλης είναι το χαϊδευτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εσύ θες με το χαϊδευτικό να το λες, μπορεί να το ξέρεις και πιο πολύ και πιο καλά.
1: Πάντως,
0: μπορεί να έχετε
1: όλοι,
0: και τίποτε παρεδώσει, κανείς δεν ξέρει.
1: Όλοι στην Ελλάδα, όπως και να ονομάζονται βαπτιστικά, θέλουν να λέγονται πρόεδροι. Η καλύτερη προσφώνηση είναι πρόεδρε. Δηλαδή, αν γυρίσει, αν πας αύριο που έχουμε λαϊκή και φωνάξεις τη λαϊκή πρόεδρε, θα γυρίσει από τους 100, θα γυρίσουν 98.
0: Τι, αν φωνάξεις πρόεδρε.
1: Πρόεδρε, όλοι θα γυρίσουν το κεφάλι.
0: Ποιος
1: που φωνάζει.
2: Μήπως σας ενοχλώ.
0: Όχι, δεν φωνάξαμε εσένα, Σαφώ, δεν φωνάξαμε.
1: Λοιπόν, να το πούμε γρήγορα, γιατί είναι εμπνευστικό αυτό το που τραγουδούσαν τα ψάρια και μάλιστα προηγουμένως είχε κανείς εδώ δεν τραγουδά, δεν ακούνε τραγούδια, άκουσε γιατί είναι μέσα στη Μαντινάδα και το Κόσμος Ράδιο.
0: Λοιπόν, δεν θέλουμε μαντινάδες, θέλουμε, έχεις 3 λεπτά να μας πεις τα οικονομικά νέα της ημέρας. Διότι αν θα πάμε σε μαντινάδες και χαριτολογίες, το χάσαμε. Λοιπόν, ναι, πες μας την ουσία, την πεπτουσία του Σαββατοκύριακου, πώς πέρασες, τι έκανες και τι γίνεται με τα οικονομικά μας τα θέματα.
1: Τα οικονομικά μας, πάμε κατευθείαν.
0: Για τα ψάρια και τους ψαράδες, ναι, τελείωσε η απεργία.
1: Πιστεύω, αφού βρέθηκαν με το Γκούλη και τραγούδησαν για τα ψάρια ότι φύγανε τα ντέρτια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακούνε Κόσμος Ράδιο.
0: Συνέχισε με τα σοβαρά στοιχεία της ημέρας.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο, όχι αύριο, αύριο είναι 13. Μακριά, αύριο μην δούμε μαύρη γάτα στον δρόμο.
0: Σταμάτα αυτές τις γατόλες, δεν μας φαίνεται σε τίποτα επειδή κάποιοι κάποτε.
1: Μεθαύριο, μεθαύριο Τετάρτη θα ανακοινωθούν 14 του μήνα τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα, μια και από την 5 και 15 του μήνα, Οκτώβριο, όπως και κάθε χρόνο, ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια καυσίμων. 3 σενάρια είναι αυτά που παίζονται μέχρι τώρα, πριν από μία ώρα. Πρώτο σενάριο είναι να ξεκινήσει η τιμή από το 1,71. Δεύτερο σενάριο, αν αποφασίσουν στην κυβέρνηση να δώσουν παραπάνω λεπτά επί το 1,61 έως 1,41, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που προβλέπεται είναι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης προς τα νοικοκυριά με 1 ευρώ και 41 λεπτά το λίτρο.
0: Πότε περίπου?
1: Από την Πέμπτη.
0: Δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε να παραγγέλνουμε πετρέλαιο, μάλιστα.
1: Ναι, θα μπορούμε.

0: διαθέσιμο αυτή τη στιγμή τα πρατήρια δεν έχουν βέβαια, αλλά δεν προωθούν. Η επίσημη ημερομηνία προμήθειας στα νοικοκυριά πετρελαίου είναι από τις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
1: Από τις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
0: Ναι. Το μόνο πετρέλαιο που έχουν αυτή τη στιγμή τα πρατήρια είναι το πετρέλαιο κίνησης και τα τρακτέρ. Άλλη συμπεριεκτικότητα έχουν έχει το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι πιο κόκκινο, άλλο DNA έχει το πετρέλαιο κίνησης.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης είναι φτηνότερο κατά πολύ από το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά επειδή δεν είναι το μόνο καύσιμο το πετρέλαιο, είναι και άλλα είδη καύσιμων.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τα καυσόξυλα δεν έχουν κάποια επιδότηση, για παράδειγμα το υγρά αέριο.
0: Τα καυσόξυλα δεν χρειάζεται να έχουν επιδότηση. Για ποιο λόγο? Για το λόγο το ότι δεν λέμε ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, είναι παραδεισένιο αγαθό. Αυτή τη στιγμή, Οκτώβρης του 26, ο τόνος, ένας τόνος καυσόξυλα, παίζεται, διακυμαίνεται από 1,5, από 150 ευρώ μέχρι 160. Ο τόνος, 1000 κιλά.
1: Είναι οικονομικό εννοείς.
0: Είναι πολύ οικονομικό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, γιατί πέρσι σε κάποιες περιοχές υπήρξε επιδότηση και για τα καυσόξυλα, γι' αυτό ρωτώ.
0: Στο επίδομα θέρμανσης που θα ξεκινήσει από τα μέσα μέχρι τέλη Νοέμβρη για να δοθεί η προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα 23 του μήνα, έχει μέσα όλα τα είδη καυσίμων. Πετρέλαιο, καυσόξυλα, πέλετ, ξεχωριστά ξύλα, τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο, υγραέριο, όλοι δικαιούνται. Όλα έχουν επιδότηση σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που έχουμε σπίτι στη φορολογική δήλωση δηλωμένο για να ζεσταθεί όλα τα τετραγωνικά. Δηλαδή όποιος έχει 30 μέτρα σπίτι θα πάρει λιγότερη επιδότηση από αυτό που έχει 120.
1: Ναι. Οπότε αν θα αρχίσει κάποιος να παίρνει να αγοράζει πετρέλαιο από μεθαύριο πρέπει να παίρνει την απόδειξη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και είτε το ίδιο και για καυσόξυλα και άλλα είδη θέρμανσης τα οποία θα, όπως ανέφερες, θα επιδοτηθούν.
0: Ναι, εκτός δεν είναι απαραίτητο από το πετρέλαιο για το λόγο ότι η απόδειξη, το τιμολόγιο συγκεκριμένα του πετρελαίου το στέλνει ο ίδιος ο βενζινάς κάθε χρόνο στο σύστημα Δίες, ενημερώνεται το online το σύστημα της ΑΔΕ και γίνεται κατευθείαν η αίτηση, πρέπει να κάνει αίτηση αυτός που παίρνει πετρέλαιο, να κάνει αίτηση να δηλώσει τα τετραγωνικά μέτρα σπιτιού που έχει βάσει προμετειδήλους, γιατί αν δηλώσει άλλα θα τον πετάξει έξω η αίτηση.
1: Ωραία, θα ρωτήσει τον λογιστή του και θα είναι πιο έτοιμος.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ο λογιστής θα τα κάνει, θα κάνει
1: Έτσι ακριβώς. Καλή εβδομάδα να έχεις και καλή δύναμη. Σου ευχόμαστε. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και ό,τι άλλο προκύψει είμαστε στην διάθεσή σου.
0: Ευλογημένα όλα. Έγινε.
1: Θανάση Αυγερινίου Διαμαντόπουλος, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο

0: Το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακύρα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για τον ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Αυτό ήταν το μήνυμά του και όλα όσα τόνισε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιου που πέρασε. Πολλές φορές η σημασία μιας είδησης δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που σημαίνει, είπε, αλλά και σε όσα αποκαλύπτει για τη θέση μιας χώρας και το ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Κατά τα άλλα, ο Ζελένσκι έκανε δήλωση. Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, τον κατηγορεί για παραβίαση της εκεχηρίας Τραμπ. Στη Γαλλία, προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν και ο Μελανσόν οδεύουν προς δεύτερο γύρο. Αυτό βλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Και συνεχίζονται και τα επεισόδια σε πολλές από τις πόλεις στις οποίες οι μαθητές έχουν ξεσηκωθεί. Αφήνουμε τη Γαλλία και πάμε στην Ιταλία με τον Λορέντζο Τζοβανότη. 3, 4.

Σήμερα έχουμε τις ανακοινώσεις για το stop των ανήλικων κάτω των 15 ετών στα social media. Χωρίς Facebook, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν καθυλώσει τα παιδιά σε μια οθόνη. Σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ό,τι θέλετε για λεπτομέρειες μπορείτε να το διαβάσετε στο cosmosnews.gr, στο άρθρο και στην ενότητα ειδήσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αν σας ενδιαφέρουν, για όποιους γονείς ή παιδιά που μας ακούτε, όποιος ενδιαφέρεται.

0: Η Χούθη, αυτή η φυλή των, ας πούμε, της ΆΙΣΙΣ παρακλάδι στην Σαουδική Αραβία, χτύπησαν και σε ένα από τα αεροδρόμια της και προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα χθες. Σοβαρά αντίπεινα υπόσχεται η Σαουδική Αραβία ως απάντηση σε αυτούς, γιατί το μίσος στη ζωή μας όπως πάντα φέρνει μίσος. Ο καιρός προσπαθεί να ανοίξει. Αύριο Τρίτη, πραγματικά, έχουμε τις ενδείξεις ότι θα έχουμε ήλιο. Ίσως τελικά να τον έχουμε και νωρίτερα, όπως και να έχει ο ήλιος είναι αγαπημένος. Και τον αγαπάμε όταν δεν καίει πάρα πολύ, όπως αυτή την εποχή που είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, αλλά ιδιαίτερη χρήσιμη ήταν και η βροχή. Η ώρα είναι 12 και 21 πρώτα λεπτά. Λέμε καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους και όλες εσάς. Και γυρίζουμε για λίγο πίσω στο χρόνο να θυμηθούμε το Leonard Cohen, μάλλον ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

πάμε και μια βόλτα στους Έλληνες της Διασποράς μετά το διάλειμμα, το οποίο έφτασε μετά τον Λέοναρντ Κοέν.

0: νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
1: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
0: Μας τώρα, βοήθεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
2: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
0: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
3: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
4: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12:30.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί

0: κράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
1: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, σας είπα ότι θα πάμε τώρα στα νέα της Διασποράς. Φυσικά το είπα λίγο νωρίτερα. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε τι γίνεται με την Ελλάδα της Διασποράς. Τι κάνετε εσείς που μας ακούτε στο εξωτερικό και σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς περνάτε, τι γίνεται. Πάνω από 150 Έλληνες startuppers, αυτό τώρα, Έλληνες που εκκινούν νέες επιχειρήσεις, ας το πούμε στα ελληνικά, δραστηριοποιούνται

πλέον σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη και αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρήσεις και ενισχύουν τα παγκόσμια δίκτυα του οικουμενικού ελληνισμού. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η ελληνική διασπορά στις χώρες του ΟΑΣΑ διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ καταγράφεται σταδιακή αύξηση και στην επιστροφή των Ελλήνων μετά το 2021. Συνάντηση Ελλήνων υιοθετημένων από τις 11 έως τις 17, από χθες ξεκίνησε έως 17 Οκτωβρίου, για λίγες μέρες ακόμη, διεξάγεται στην Ελλάδα η μεγάλη συνάντηση μέσω της πρωτοβουλίας The Ευτυχία Project. Είναι Έλληνες, παιδιά Ελληνόπουλα υιοθετημένα. Και έχουμε και δράσεις κατά της βίας. Ελληνίδες από την Ελλάδα και τη Διασπορά συμμετείχαν σε κοινή εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία και την νομική προστασία, σε συνεργασία με τη γραμμή ΣΟΣ και αρμόδιους φορείς. Και έχουμε και ένα τιμητικό τόμο στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Στις 12 Οκτωβρίου του 2026 παρουσιάζεται ο συλλογικός τόμος Hellenic Diaspora, Studies in Honor of Michael Διαμανάκης ή Δαμανάκης, να το πω σωστά. Όσοι θέλετε διαβάζετε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr.

800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ η Λία μιας ομάδας, μια εγκληματική ομάδα που παρίστανε υπαλλήλους της ΔΕΡΙΕ και λογιστές. Με Λία πάνω από 800.000 ευρώ θα τα γλιτώσουν φτηνά ως πλημέλημα, εκτός

πάρτε να το διαβάζετε, γιατί έχει πολλά πολλά μέσα με περισσότερες λεπτομέρειες, τι έχουν κλέψει, πώς τα έκλεψαν, με τι αυτοκίνητα και όλα αυτά στο cosmosnews.gr.

Λοιπόν, για να πάμε και σε ένα θέμα που κάποιοι άνθρωποι κατηγορούνται. 14 ακτιβιστές, είναι άνθρωποι μας ευαίσθητοι για το περιβάλλον, για να το καταλαβαίνουμε έτσι, γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί όροι που ακόμη περισσότερο δυσκολεύουν στο να γίνουν πιο εύκολα κατανοητοί. Ακτιβιστές είναι άνθρωποι που αγαπούν πολύ το περιβάλλον όπως όλοι μας και φροντίζουν γι' αυτό να διαμαρτυρηθούν. Έτσι, λοιπόν, 14 συνάνθρωποι μας είχαν συλληφθεί το 2023, το Μάρτιο, γιατί κοβόνταν, αντιδρούσαν ειρηνικά στην κοπή 41 δέντρων στη Θεσσαλονίκη. Οι 14 ακτιβιστές αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης βίας, δηλαδή πήγαν να προστατεύσουν τα δέντρα και τους έπιασαν και τους βάλαν και μέσα. Όχι αυτούς που κόβαν τα δέντρα, αυτούς που πήγαν και φώναζαν να μην κοπούν τα δέντρα. Παράξενο, κι όμως. Το έγκλημα σε εισαγωγικά είναι ότι συμμετείχαν σε μια καθιστική διαμαρτυρία στο πάρκο της αρχαίας αγοράς, στο πλαίσιο της καμπάνιας διαμαρτυριών του δικτύου SOS, τα δέντρα, ενάντια στις κοπές, αλλά και στις καταστροφικές κλαδεύσεις 4.000 δέντρων που είχαν αποφασιστεί από την τότε Δημοτική Αρχή του κυρίου Ζέρβα. Έτσι λοιπόν καταδικάζονται, τώρα δικάζονται, όχι καταδικάζονται, δικάζονται και όλοι οι φωνές.

φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να αθωωωθούν αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Κρίμα που ήταν μόνο 14 και δεν ήταν 14.000 ή 100.000 που θα έπρεπε να είναι. Τους έρνανε αφού δέθηκαν στο πεζοδρόμιο οι αστυνομικοί και πλέον θα πάνε στο δικαστήριο. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης βίας στις 14 Οκτωβρίου. Μεθαύριο ελπίζουμε στην αθώωση των ανθρώπων αυτό και σε τίποτε άλλο. Στην αθώωση τους και μόνο.

Ο ήλιος βγήκε, η ολονύχτια βροχή που ξεκίνησε με κεραυνούς και ένα οριμαγδό γενικότερα έφερε λίγο λιγότερο συννεφιά, αν και αν δει κανείς τη βόρεια πλευρά του ουρανού και μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα και τον νομό Σερών προς το Μενίκιο Όρος, θα δει πάρα πολύ πυκνά σύννεφα. Παρόλα αυτά έχουμε ήλιο αυτή την ώρα, γιατί από την απέναντι πλευρά του ουρανού δεν έχουμε σύννεφα. Καλό δρόμο να έχετε όσο οδηγείτε. Βλέπω αρκετή κίνηση και για όσους μας ακούτε μέσα στα αυτοκίνητα, καλά να είστε. Μια πολύ ωραία ηλεκτρική σκούπα Ronson κληρώνουμε στις 11 του Νοεμβρίου, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι. Οι τυχεροί θα πρέπει να ακούτε την εκπομπή και εκείνη την ημέρα, γιατί αν δεν μας ακούτε δεν θα σας πάρουμε τηλέφωνο να πούμε ότι κερδίσαμε, θα δώσουμε τη σκούπα στον επόμενο ακροατή, σε όποιον ακούει. Οπότε θα κληρώσουμε 4-5 ονόματα, ένα για αρχή και μετά κληρώνουμε τα άλλα αν δεν είσαστε εδώ. Η ηλεκτρική σκούπα αυτή είναι υψηλής τεχνολογίας, καινούριο μοντέλο και είναι πολύ όμορφη σε χρώμα Veraman. Θα την κερδίσετε στις 11 Νοεμβρίου. Έως τότε μας στέλνετε στο email 93fmstudio@gmail.com το όνομα τεπώνυμό σας και τίποτε άλλο. Και τη λέξη σκούπα. Ταυτόχρονα θα δώσουμε και κάποιες ελληνικές σημαίες και κάποια ραδιοφωνάκια. Αυτά για τον μήνα Οκτώβριο, γιατί κάθε μήνας έχει και δώρα στο ραδιοφωνό μας. Θα μείνω λίγο περισσότερο μαζί σας σήμερα εγώ, λίγο παραπάνω, 5-10 λεπτά. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω, γιατί θα ξεκινήσει η Κέλλη Εμμανουηλίδου σε λίγο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το τραγούδι μας πήγε ακριβώς μία η ώρα, μία και ένα πρώτο λεπτό. Οπότε ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια με την Κέλλη Εμμανουηλίδου και τις μουσικές της επιλογές.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον άγωνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της CenterShot One.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια νοτιοδυτική, στα βόρεια βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Καινούργια εβδομάδα, είμαστε λίγο μετά τις 1 εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράντιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Και όπως κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα, δεν θέλω να τη βλέπουμε με στεναχώρια. Δευτέρα σήμερα θέλει υπομονή, θέλει θάρρος, αλλά και την Κέλλη Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο για να κάνει τη Δευτέρα σας λίγο πιο όμορφη. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Ελάτε τώρα να σας πάρω μαζί μου για όλους όσους θέλουν να βγουν σήμερα έξω και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Το σινεμά Κρόνιο φιλοξενεί τρεις ταινίες. Ρεάλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες με ώρα προβολής στις 5:30. Η ταινία Πατρίδα με ώρα προβολής στις 7:30. Και τέλος η ταινία Hope με καθημερινή προβολή στις 9:30. Αν δεν ξέρεις τι να κάνεις και θέλεις να βγεις λίγο να ξεσκάσεις, καλή παρέα, popcorn, ένα αναψυκτικό και μια ωραία ταινία σε μια μεγάλη κινηματογραφική οθόνη. Συνεχίζουμε με μουσική εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανοηλίδου.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Και μιας και είναι Δευτέρα, πάμε να δώσουμε και την πρώτη μας συμβουλή. Μη γεμίζεις κάθε λεπτό της ημέρας σου με υποχρεώσεις. Μερικές φορές το πιο παραγωγικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να σταματήσεις, να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να φροντίσεις για λίγο τον εαυτό σου. Και να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να τα προλάβεις όλα σήμερα. Η ηρεμία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη του κάθε ανθρώπου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει το εξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Και τώρα που οι βροχές και η ψύχρα κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες ιώσεις μας θυμίζουν ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, σας έχω μία όμορφη πρόταση για χαλάρωση. Τι θα λέγατε για μία μικρή απόδραση στα ιαματικά λουτρά σιδηροκάστρου, ένα ζεστό μπάνιο, λίγες στιγμές ηρεμίας και ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό μακριά από το άγχος της καθημερινότητας? Είναι στο 6ο χιλιόμετρο παλιάς οδού Σιδηροκάστρου και Προμαχώνα και καλό είναι πριν πάτε να πάρετε τηλέφωνο στο 23-23-0-22-4-22 για να ρωτήσετε για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και φυσικά να πούμε καλησπέρα μας σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα, στους οδηγούς λεωφορείων, ταξί, φορτηγών, σε όλους όσους κρατάτε τη μεσημεριανή ώρα ζωντανή. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στην υπόλοιπη σας ημέρα. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε όσο πιο όμορφη παρέα γίνεται.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς αγχωθήκατε γιατί είδατε το Σαββατοκύριακο βροχές, αλλά και σήμερα Δευτέρα, θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο θα έχουμε πάλι ηλιοφάνεια και οι βαθμοί θα φτάσουν έως τους 20. Συνεχίζουμε εδώ στο υπέροχο πρόγραμμά μας με μουσική. Come on.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στον κόσμο μας.

0: το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Την ενώσεις ιδιοκτησιών και νέη όρη δόμηση στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για το ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους έχετε καταφέρει να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Cosmos Radio στους 93 από την πόλη των Σερών. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική και επιστρέφουμε με τα νέα της ημέρας.
1: Radio Cosmos.

0: και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας μοιράσουμε και δώρα. Υπάρχουν δύο διαγωνισμοί. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά μια ηλεκτρική σκούπα και η συμμετοχή είναι απλή. Στέλνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 93fmstudio@gmail.com ή μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στο 2321063333. Η κλήρωση θα γίνει 11 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι live από το στούντιο του σταθμού.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Και τώρα ήρθε η ώρα να σας γλυκάνω, γιατί έχουμε και έναν μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram. Για όσους δεν το έχετε, Play Store, Instagram, το κατεβάζετε. Βρίσκετε το λογαριασμό μας, παπάκι κόσμος 93 FM Σέρες. Πάτε στο καρφιτσωμένο post, κάνετε follow το Candy Planet Σέρες και εμάς, κόσμος 93 FM Σέρες, προσθέτετε έναν ή περισσότερα άτομα με διαφορετικά ονόματα και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα mystery box αξίας 20 ευρώ, τα οποία μέσα θα έχει διάφορα γλυκίσματα. Τρεις τυχεροί λοιπόν, τρεις από εσάς, μην αργείτε, η κλήρωση θα γίνει 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 live από το στούντιο του σταθμού μαζί με την ιδιοκτήτρια του Candy Planet. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή επιτυχία!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μαμά, τι θα φάμε?
9: Ό,τι φέρεις από τον Κάτζα.
8: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνκα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
9: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρωμα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
8: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
8: Έφυγα!
9: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή.

0: ευχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ, χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου.
1: Κόσμος στους 93.

κάπου εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε όμως ότι και η υγεία μας είναι πάρα πολύ σημαντική και κυρίως όταν αφορά τα παιδιά. Να ενημερώσω τις μανούλες και κυρίως τους γονείς ότι αυτή την περίοδο υπάρχει έξαρση σε στρεπτόκοκο, σταφυλόκοκο και κοξάκι. Οπότε οποιοδήποτε σημάδι δείτε στο παιδί σας, πυράκι, κάτι που σας ανησυχεί, απευθυνθείτε κατευθείαν στον παιδίατρό σας. Εμείς να πούμε περαστικά σε όλους όσους νοσούν, καλή δύναμη σε όλους όσους τη χρειάζονται και συνεχίζουμε με μουσική.

0: Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Κλείσαμε ένα όμορφο μεσημέρι της Δευτέρας. Αν και ο καιρός είναι φιασμένος, εγώ ελπίζω να σας χάρισα λίγη από τη λιακάδα να μπει και στις καρδούλες σας. Θα τα πούμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού, 1-3 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά πολλά!
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 με ζούες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

ο κόσμος στους 93. Στην παρέα λοιπόν και εγώ. Θα ξεκινήσουμε με Λοκομόντο Φράγκο Συριανή και σιγά σιγά θα συστηθούμε.

Η πόλη σήμερα αποφάσισε το μεσημέρι να βγάλει και λίγο ήλιο. Μας έβρεξε για τα καλά. Εμείς θα είμαστε μαζί, παρέα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 3 με 5. Θα λέμε τα περίεργα, θα λέμε τα ωραία, θα λέμε αυτά που μας προβληματίζουν, περίεργες ειδήσεις. Και φυσικά όλα αυτά εδώ στο Cosmos Radio. Τρόποι επικοινωνίας είναι στο mail μας 93fmstudio@gmail.com. Και φυσικά περιμένουμε τα τηλέφωνά σας στο 63333.

0: ξέρω. Από σήμερα λοιπόν θα τα λέμε εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Θα είμαστε και λίγο στον κόσμο μας. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Φαίνει Πανταζόνη στο μικρόφωνο.
1: Και σκλάβα θα μείνω.
0: Και τι θα κάνουμε αυτές τις δύο ώρες? Θα ακούμε ωραίες μουσικές, θα ανακαλύπτουμε περίεργα, απίθανα και ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Θα μαθαίνουμε τι ενδιαφέρον υπάρχει εδώ στον τόπο μας και φυσικά θα γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν πολλές ιστορίες να μας πούν.

Ήδη οι σέρες έχουν δράσει και κυρίως στον αθλητικό χώρο θα έχουμε ανθρώπους που καθημερινά προσπαθούν, αγωνίζονται, πετυχαίνουν, αλλά και ανθρώπινες ιστορίες που αξίζει να ακούσουμε. Και φυσικά εμείς θέλουμε να τους γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Όχι μόνο για τις επιδόσεις τους και τις διακρίσεις τους, αλλά και για όλα εκείνα που τους κάνουν ανθρώπους σαν και εμάς. Και επειδή ξέρω ότι τέτοια ώρα μπορεί να έχετε φάει την κίνηση, γιατί είναι η ώρα που σχολάτε, πάτε στα σπίτια σας, φυσικά και πεινάτε. Και ίσως οι περισσότεροι έχετε και έναν μικρό υπαξιακό προβληματισμό για το τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Ειλικρινά, μόνο αυτό δεν μπορώ να σας πω.

Και τέτοια, και τέτοια ώρα που είναι, φυσικά έτσι οι μουσικές οι οποίες μας ταξιδεύουν και φυσικά μας ξεκουράζουν. Μία επίοικια πρώτη μέρα είναι. Και επειδή εδώ στο κόσμο έχουμε μόνο όμορφα πράγματα, θα σας αναφέρω και έναν διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Και φυσικά είναι μια υπέροχη ηλεκτρική σκούπα Ρόνσον. Η κλήρωση γίνεται στις 11 Νοεμβρίου, Τετάρτη, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και, τα βουνά, να και οι προϋποθέσεις είναι απλά να μας ακούτε και να δηλώσετε συμμετοχή.

0: Και επειδή μας αρέσουν τα περίεργα και τα παράξενα, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά σε αυτά.
1: Να μη με φέρνει ο ουρανός.
0: Με τα μεθυσμένα ελάφια. Μία παράξενη προειδοποίηση λοιπόν της γαλλικής αστυνομίας.

0: Έτσι που λέτε λοιπόν, θα πάμε σε μια βόλτα προς τη Γαλλία και με τα περίεργα ελάφια. Αφού οι αστυνομικές αρχές λοιπόν σε αγροτική περιοχή της κέντρο-ανατολικής Γαλλίας προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Καθώς άγρια ζώα ενδέχεται αυτή την περίοδο να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως ελάφια και ζαρκάδια, τα οποία την άνοιξη μπορεί να καταναλώσουν, λέει.
1: Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου,
0: οτιδήποτε έχει φύση.
1: Τη φίλη, χάδι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη.
0: Τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στη δική μας χώρα.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.

0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

λίγο μετά τις 3. Εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος στους 93. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το email είναι 93fmstudio@gmail.com. Και το τηλέφωνο 63333. Φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια, προβληματισμούς, να μας πείτε τα περίεργα πράγματα που σας συνέβησαν σήμερα. Βιάζομαι. Από ό,τι βλέπουμε εδώ από το στούντιο, που έχει μια υπέροχη θέα, τα πράγματα ηρεμήσανε λίγο με την κίνηση στην πόλη των Σερών. Οπότε σιγά σιγά μας απολαμβάνετε και παράλληλα ξεκουράζεστε.

Αυτά τα λάθη τα ωραία θέλουμε εμείς. Ένα απίστευτο λάθος σε fast food, όπου πελάτης βρήκε τις εισπράξεις του καταστήματος μέσα στη σακούλα του. Πολύ καλά ακούσατε. His heart sleeps in the grave. Αυτό έγινε φυσικά από αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν επισκέφθηκε ένα γνωστό κατάστημα γρήγορης εστίασης για να πάρει το πρωινό του. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την υπηρεσία drive-thru, παρέλαβε τη σακούλα του, όμως αντί για το γεύμα, παρήγγειλε, διαπίστωσε πως κρατούσε στα χέρια του κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Δεσμίδες λοιπόν μετρητών που ξεπερνούσαν τα 5.000 δολάρια. Και πολύ καλά ακούσατε. Φανταστείτε λοιπόν να πηγαίνατε εσείς σε ένα fast food να πάρετε το φαγητό σας, να ανοίξετε τη σακούλα και να βρείτε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Που τέτοια τύχη. Αυτά τα ωραία είναι μερικές φορές που μας κάνουν πολύ πιο χαρούμενους. Όχι ότι δεν είμαστε. Είμαστε και φυσικά παρά είμαστε.

ναι, γι' αυτό μη μου φύγεις ξανά. Πάμε λοιπόν να πούμε πάλι τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι στο email μας 93fmstudio@gmail.com. Στο 63333 φυσικά στα τηλέφωνα του σταθμού. Να σας πω ότι στις 11 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο σταθμός μας θα δώσει μια υπέροχη ηλεκτρική σκούπα. Η μοναδική προϋπόθεση είναι να μας ακούτε και φυσικά να καλέσετε να δώσετε το όνομα τεπώνυμό σας και εκείνη την ημέρα να είστε συντονισμένοι ή ακόμα καλύτερα εδώ στο στούντιο.

Η αλήθεια είναι ότι έχει βγάλει ήλιο και είναι πάρα πολύ όμορφα σε γενικές γραμμές σε σχέση με τη βροχή που έριξε από χθες. Τι να κάνουμε, πρέπει να χειμωνιάσει σιγά σιγά. Και αυτό έχει τα ωραία του. Και σε λίγο θα πούμε γιατί τα ρολόγια γυρίζουν αριστερόστροφα.

Δεν είσαι έρωτας εσύ. Λοιπόν, καλή όρεξη να πούμε σε τους ανθρώπους έτσι, που αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι τελειώσαν τη δουλειά τους. Χαιρόμαστε που σας κρατάμε συντροφιά και παρέα. Πάμε να πούμε λοιπόν και κάτι άλλο έτσι περίεργο.

Η φορά λοιπόν με την οποία κινούνται οι δείκτες των ρολογιών δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από τα πρώτα ηλιακά ρολόγια που κατασκευάστηκαν στο βόρειο ημισφαίριο. Εκεί λοιπόν η σκιά του ήλιου κινούταν από αριστερά προς τα δεξιά, ακολουθώντας την πορεία του ήλιου στον ουρανό. Όταν εμφανίστηκαν τα μηχανικά ρολόγια, οι κατασκευαστές απλώς αντέγραψαν αυτή τη φυσική κίνηση, ώστε να είναι οικία στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η αριστερόστροφη φορά, την οποία σήμερα θεωρούμε φυσιολογική. Και αν τα πρώτα ρολόγια είχαν σχεδιαστεί στο νότιο ημισφαίριο, η φορά του χρόνου ίσως τελικά να ήταν τελείως διαφορετική. Αλλά ο χρόνος είναι σχετικός.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

0: 3 το μεσημέρι. Μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδο Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδο Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλάτεια. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου, σπανάκι, τυρί.

0: κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ. Λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδο στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μια πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της Δυτικής Εισόδου. Στους 27 το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.574 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

πίσω λοιπόν στο στούντιο, φαίνεται πενταζώνη, είναι λίγο μετά τις 4 και 5. Πέρασε γρήγορα αυτή η ώρα. Άλλα 55 λεπτά μαζί. Που αλλού εδώ στο Κόσμος Radio στους 93. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το email του σταθμού είναι 93fmstudio@gmail.com. Και φυσικά το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 63333. Για να μας πείτε την καλησπέρα σας. Πώς περάσατε μέχρι τώρα την ημέρα σας? Τι περίεργο σας έχει συμβεί? Που ευχόμαστε να είναι μόνο καλά πράγματα. Και φυσικά σιγά σιγά, εν καιρό, θα έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας.

Έτσι είναι, one way or another. Θα σε πιάσω που θα μου πας. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα και στους φίλους που ακούνε ιντερνετικά. Σας χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτή είναι η μαγεία λοιπόν του ίντερνετ. Να είστε καλά όλοι και να το ευχαριστιέστε όπως και εμείς εδώ στο στούντιο.

Πώς άλλαξαν, λέει, οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων μέσα σε 17 χρόνια, καθώς μείωσαν ελαιόλαδο, γάλα, ζάχαρη και μοσχάρι. Να φανταστούμε πώς.

σημαντικές, λέει, μεταβολές στη σύνθεση του διατροφικού καλαθιού και μια σταδιακή αναδιάρθρωση του οικογενειακού προϋπολογισμού, καταγράφει ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Με αφορμή την ημέρα διατροφής που ήταν στις, το 2026, θα έρθει δηλαδή στις 16 του μήνα. Τροφή για σκέψη.

μέσα στη βουή του δρόμου. Εδώ έχουν ηρεμήσει αρκετά τα πράγματα, αλλά πώς μας λένε εκεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι καλά. Όπως λέει, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, υπομονή. Έχετε καλή παρέα, καλή μουσική, τι άλλο θέλετε, υπομονή. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ξέρατε λοιπόν ότι το Empire State Building διαθέτει δικό του ταχυδρομικό κώδικα? Το τεράστιο λοιπόν κτίριο στη Νέα Υόρκη έχει zip code, ολόκληρο δικό του. Όντως αυτή κι αν ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που ήταν πριν λίγες μέρες, αν θυμάμαι σωστά, να υπενθυμίσουμε ότι τώρα που έρχεται χειμώνας, καλό είναι να τα φροντίζουμε και αυτά, φαγητό, νεράκι, να είμαστε πιο κοντά τους και να τα βοηθάμε όσο περισσότερο γίνεται.

να υπενθυμίσω και έναν διαγωνισμό που τρέχει. Που άλλο εδώ στο Κόσμος Radio στους 93. Και το μόνο που χρειάζεται είναι η συμμετοχή σας, να πάρετε τηλέφωνο εδώ στο σταθμό, να αφήσετε το όνομα τεπώνυμο, θα γίνει κλήρωση στο 63333. Υπάρχουν και αυτά, παιδιά. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι. Και όποιος θέλει φυσικά μπορεί να βρίσκεται και εδώ στο στούντιο του σταθμού.

αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Μια φοβερή αναδιασκευή. Σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό θα πάμε σε διαφημιστικό break. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει η αγορά. Και ερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει

0: σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

πίσω λοιπόν στο στούντιο του Κόσμος, στους 93, για λίγο ακόμα μαζί, πρώτη εκπομπή, Φένια Πανταζώνη. Έχουμε να βρούμε πολλά πατήματα σιγά σιγά και θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Καφέ σου. Ας ακούσουμε Pix Lax αγαπημένους.

Έτσι είναι. Κάποια στιγμή πάβεις να θυμίζεις αγάπη. Να και ένα ωραίο νέο της ημέρας. Κόφτης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Νέο πλαίσιο. Και τι αλλάζει από το 2027, από 1η-1η του 2027, για τους νεαρούς φίλους μας. Να πούμε ότι το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα και το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναρξη εφαρμογής, είπαμε, στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Αλλά γονείς είναι στο χέρι σας, γιατί και εσείς μεγαλώσατε σε αυτή την ηλικία. Στα

Είναι τα ωραία τα χρόνια που δεν είχαμε κινητά, να μάθουν τα παιδιά πώς μεγαλώσατε εσείς, πόσο ελεύθεροι ήσασταν. Και τι όμορφη που ήταν η ζωή τότε, χωρίς κινητά και χωρίς αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, που θα πάνε όλα καλά. Και όλα είναι μια απόφαση.

λέει εκείνη και stand by me. Εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά το θέμα όσον αφορά συνομιλία για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, που υπάρχει καινούριο πλαίσιο το οποίο απαγορεύει τα social media. Πώς θα το κάνουμε, λέει η Φένια. Θα το κάνετε απλά. Θυμηθείτε τι κάνανε οι μαμάδες σας. With or without you.

Δεν ξέρω πώς ακούγεται σε εσάς εκεί έξω, αλλά η μαγεία των ακουστικών είναι σε κάτι τέτοια υπέροχα τραγούδια να τα ακούς όσο πιο δυνατά γίνεται. Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος της πρώτης εκπομπής. Μόνο αισιοδοξία. Μαζί λοιπόν θα είμαστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 5 το μεσημέρι. Να κάνουμε ωραία πράγματα, να πούμε ωραία πράγματα. Έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται... Θα ασχοληθούμε φυσικά και με τον χώρο του αθλητισμού, καθώς η πόλη μας ενδείγνεται. Θα πούμε από μπάσκετ, τένις, ποδόσφαιρο. Αγαπάμε αθλητισμό, να λοιπόν μία καλή... τροφή για σκέψη για τους γονείς. Αφήνουμε τα κινητά και πιάνουμε τον αθλητισμό.

Καθώς η ζωή μας είναι πάρα πολύ ωραία και ας μας φαίνεται πολύ δύσκολη. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Κόσμος, στους 93. Μόνο υπέροχες μουσικές και φανταστικοί συνάδελφοι. Να ξέρετε ότι από το στούντιο σας βλέπουμε κάτω στο δρόμο, καμιά κόρνα, κάνα φως. Να σας χαιρετάμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο της ημέρας και πάνω απ' όλα αγαπάτε αλλήλους. Μόνο αυτό θα μας σώσει.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8,4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μαμά, τι θα φάμε?
4: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
3: Μπαρμπαστάθις φασολάκια, 320 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
4: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιέ. Κετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
3: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
3: Έφυγα!
4: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23.

0: 332 Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με το λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μία φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με 2 σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
1: Μας τώρα, βοήθεια!
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεβε δοκιμάσατε?
0: Κεβε! Ρε, μας τώρα, αξίζουν!

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, τι θα φάμε?
5: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
6: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια Ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
7: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
4: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
4: Έφυγα!
7: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.

0: τάξης του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που κοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κοσμός του 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: και 6973-30-8771.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

σημερινή εκπομπή είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα μικρό αφιέρωμα για το μέγεθος της καλλιτέχνητος. Το αφιέρωμα που θα κάνουμε θα είναι στην Άννα Μούσχουρη και θα ακολουθήσουν τραγούδια έτσι από το ανθολόγιο του ελληνικού τραγουδιού. Διεθνούς φήμης λοιπόν είναι Άννα Μούσχουρη Αηδός, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους. Θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών, σε παγκόσμιο μάλιστα επίπεδο, και η μόνη που μπορεί να συναγωνίζεται επί ίσης ώρες, θα λέγα, τους Beatles αλλά και τον Elvis Presley. Με την χαρακτηριστική φωνή είναι Άννα Μούσχουρη, και μάλιστα να πούμε ότι γεννήθηκε με μία μόνο φωνητική χορδή, με μία ικανότητα να τραγουδά σε πολλές γλώσσες, και ποικιλία του ρεπερτοριού της την βοήθησαν έτσι να χτίσει αυτή την αξιομνημόνευτη διεθνή καριέρα της. Η Άννα Μούσχουρη, η Ιωάννα Μούσχουρη,

1985 η Νάνα Μούσχορη κυκλοφόρησε για την ισπανόφωνη αγορά το τραγούδι «Κοντοντόρο Ελάλμα», μια μεγάλη επιτυχία που έγινε στην Ισπανία, στην Αργεντινή και στη Χιλή. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε 5 άλμπουμ σε ισάριθμες γλώσσες και το 1988 επέστρεψε στην εποχή του Οδείου Αθηνών με το διπλό άλμπουμ «The Classical Nana», που περιλάμβανε άριες από αγαπημένες της όπερες. Τον ίδιο χρόνο κυκλοφορεί το Only Love για το σύριαλ του BBC «Η κόρη του Μιστράλ», που ανέβηκε στο νούμερο 2 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Το 1991 κυκλοφορεί την ισπανόφωνη συλλογή του Only Love, «The Best of Nana Mouskouri», που γίνεται η μεγαλύτερη επιτυχία της στην δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι, το Only Love.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.

Ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Ακούτε από το ράδιο Κόσμος Πάντα την εκπομπή στη γειτονία του Φεγγαριού. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών είναι ο Δημήτρης Τσαούσης. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα για άλλα δύο τραγούδια με την σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο την Άννα Μούσχορη. Να πούμε ότι το 1993 η Άννα Μούσχορη γίνεται πρέσβυρα καλής θελήσεως στη UNICEF. Από την θέση αυτή συναντά κρατικούς αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών και προβάλλει τα δικαιώματα των παιδιών. Ενδιάμεσα ηχογράφησε μια σειρά από άλμπουμ, από τα οποία ξεχωρίζουν το ισπανόφωνο Nana Latina. Εκεί έκανε ντουέτο με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και τη Mercedes Sosa και βέβαια το αγγλόφωνο Return to Love. Το 1998, ύστερα από μια σειρά συναυλιών σε όλο τον κόσμο, καταλήγει και πάλι στην Αθήνα. Στον επιβλητικό χώρο του Ηρωδίου θα τραγουδήσει συντροφιά με τον Σάρλ Ασναβούρ, τον Ζαν Κλοντ Μπριαλή και τον Γιάννη Πάριο σε μια συναυλία που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη για την χρηματοδότηση του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Το 2013 ξεκινάει μια νέα περιοδία για να γιορτάσει τα 80 της χρόνια που συμπλήρωνε τότε και ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν στην περιοδία αυτή είναι το περίφημο There's a Time, There is a Time που το ακούμε τώρα.

2014, τον Ιούλιο, η Νάνα Μούσχορη κάνει μια ακόμη στάση στο Ηρώδιο. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τότε στην εφημερίδα Καθημερινή, λέει: «Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Πριν από 6 χρόνια στο Ηρώδιο είπα αντίο. Ήταν μια εποχή που ένιωθα ότι μεγάλωνα, ότι δεν ήμουν πλέον σε έναν κόσμο όπου ανήκα. Σταμάτησα γιατί είπα δεν είναι πια της ηλικίας μου. Οι νέοι πρέπει να προχωρήσουν. Η απόφαση ήταν σωστή, αλλά μου κόστησε πολύ. Ήμουν κάθε μέρα στο γιατρό. Ένιωθα πως δεν αξίζω τίποτα, ότι κανείς δεν με αγαπάει. Ένιωθα πραγματικά απελπισία. Όσο πλησίαζε όμως το 2014, έλεγα να η ευκαιρία να τραγουδήσω και πάλι, καθώς τον Οκτώβριο γινόταν 80 χρονών όπως είπαμε. Και πάμε να ακούσουμε και ένα τελευταίο τραγούδι. Στο μικρό αφιέρωμα που κάνουμε στην Νάνα Μούσχουρη θα ακούσουμε το τραγούδι «Όλα είναι τυχερά» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και φυσικά μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου από ένα δίσκο που βγήκε το 1972 με τον τίτλο «Σπίτι μου σπιτάκι».

από την Άννα Μούσχουρη να περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι με την Λεωνόρα Ζουγανέλη, ένα φετινό τραγούδι με τον τίτλο «Σε ερωτεύομαι». Θα έλεγα ότι δεν είναι ένα απλό τραγούδι, αλλά είναι ένα μελοποιημένο ποίημα που περιγράφει τον έρωτα σε όλο του το μήκος και το πλάτος, σε μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη και στίχους από τη μαστόρισα του στίχου, την Ελένη Φωτάκη.

και μετά την Ελεονόρα Ζουγανέλη θα περάσουμε τώρα στη μαγική φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου και θα έλεγα ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου που έχει τραγουδήσει εκατοντάδες τραγούδια. Αυτό όμως θα έλεγα ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο, μια ερμηνεία έτσι πραγματικά όρημη και πολύ γλυκιά από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Ένας Βασίλης Παπακουσταντίνου γεμάτος λυρισμό στο τραγούδι αυτό του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου με τον τίτλο «Θα φύγω εγώ».

και από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι «Πάμε ξανά στα θαύματα» από το ντουέτο του Μάριου Φραγκούλη με τον Γιώργο Περί, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του σπουδαίου θεσπρωτού ποιητή του Μιχάλη Γκανά.

Ταξίδι ήταν, είναι το τελευταίο τραγούδι της συνεργασίας του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο. Η μουσική του Χατζηδάκη στο τραγούδι αυτό προϋπήρχε από την ταινία «America, America» του Ελία Καζάν με τον τίτλο «The Voyage». Και το τραγούδισε σχετικά πρόσφατα με την εξαιρετικά ευαίσθητη και πολύ ωραία φωνή του ο Βασίλης Γιζδάκης. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, το ταξίδι, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης.

πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει όταν είσαι γιος ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές και από μικρό παιδί συναναστρέφεσαι με όλα τα μεγαθύρια της ελληνικής μουσικής. Μιλάω για τον Μίλτο Μητσιά, το γιο του Μανώλη Μητσιά, που έγραψε μια μελωδία ένα πρωινό όταν ήταν μόλις 12 ετών και με αγωνία περίμενε να το παρουσιάσει στον πατέρα του όταν θα ξυπνούσε. «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ» ήταν το πρώτο τραγούδι που μόλις είχε γεννηθεί. Πολλά χρόνια αργότερα, έχοντας διαγράψει τη δική του προσωπική πορεία σαν επαγγελματίας, ξέρουμε ότι είναι ένας από τους πιο γνωστούς οδοντίατρους στην Ελλάδα, ήρθε η ώρα λοιπόν να μας συστήσει ο Μίλτος Μητσιάς και τον άλλο του εαυτό. Βέβαια να πούμε ότι έχει κάνει σπουδές πιάνο στο Οδείο Αθηνών και έτσι μας γνώρισε μια άλλη πτυχή της ταυτότητάς του με το τραγούδι αυτό, που φυσικά ερμηνεύει ο πατέρας του, ο Μανώλης Μητσιάς. Τους στίχους διέγραψε η Ιωάννα Κολυνιάννη. «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ», ένα πραγματικά υπέροχο.

0: Dior ή κατάστημα Βασίλης Οικονόμου.
1: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξετάζουν οι αρχές. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Τραγούσης. Θα είμαστε μαζί, ζωντανά φυσικά πάντα, μέχρι τις 9. Λοιπόν, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια από την συνεργασία του Ηλία Ανδριόπουλου με τον Μάνο Ελευθερίου και την καταπληκτική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Αυτές οι ξένες αγκαλιές». Μια ερμηνεία πραγματικά της Πρωτοψάλτη που αγγίζει ευαίσθητες χορδές της καρδιάς μας.

και από τη φωνή της Άλκης της να περάσουμε τώρα στην φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και σε ένα τραγούδι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους της Λίδας Ρουμάνη. Θα ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο «Μη με φωνάξεις».

του 2023 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, η Ολύμπια Μαρία Κάλλας, η Μαρία Παπαγεωργίου, είχε κάνει μια παράσταση με τον τίτλο 17 ταπεινά ρεγκβέμ για το μέλλον. Ήταν μια αφιερωματική παράσταση, μια πρόταση θα έλεγα, της Μαρίας Παπαγεωργίου πάνω στο έργο του Θάνο Μικρούτσικου. Από την παράσταση αυτή θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την εξαιρετική πραγματικά ερμηνεία και την διασκευή της Μαρίας Παπαγεωργίου, που είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε η Μαρία Δημητριάδη η Αξέχαστη, η οποία το είχε ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση, πραγματικά θα την έκανε μια μεγάλη αγκαλιά. Το τραγούδι είναι Γερόντι, μουσική Θάνο Μικρούτσικου και στίχη του Γιάννη Ρίτσου. Η ποίηση.

Και από την Μαρία Παπαγεωργίου περνάμε τώρα σε ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι, καλοκαιρινό τραγούδι, ένα τραγούδι δροσερό, ταξιδιάρικο, και πάμε να το ακούσουμε. Είναι σε μουσική και στίχος του Σταύρου Σιώλα και θα το ακούσουμε από τον Νίκο Ψημίτη, και φυσικά για τον τίτλο Αμάλφη.

τώρα στον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά σου να σε κάψει. Αυτός ο εμβληματικός στίχος που ξέρουμε έχει συνδεθεί με τον Τσε Γκεβάρα και έγινε κυρίως γνωστός από το τραγούδι «Πορτορίκο»,

Έστω, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι σε στίχους και μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το τραγουδάει εδώ ντουέτο με την Εφέλη Φασούλη. Είναι από τα σχετικά καινούργια τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου. Και στο τραγούδι αυτό μας λέει ότι ζωή χωρίς ρίσκο είναι μια ζωή χωρίς γεύση. Το λέει βεβαίως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μια μελωδία πραγματικά

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες.

0: Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λύση να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στις τάξεις του Παναθηναϊκού η ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την επομένη του ντέρμπι, όπου υπάρχει μια φωτογραφία του Κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και του υβριστικού πανό που το συνόδευε. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει 12 τέρματα σε 3 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί ποτέ η εστία της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ιστορικό ξεκίνημα για την Ένωση, αφού ποτέ ξανά δεν έφτασε σε τέτοια διαφορά γκολ χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία της στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Φορτούνης έχει πλέον συνολικά 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα των Ερυθρόλευκων. Με δύο σημαντικές νίκες συνεχίζουν την πορεία τους στις ασιατικές διοργανώσεις του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
3: Κόσμος στους 93.

93 FM λοιπόν, και ο κόσμος είναι εδώ και είμαστε και εμείς εδώ με την εκπομπή της γειτονίας του Φεγγαριού. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τσαούσης. Μένουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα ξεκινήσουμε με δύο ζεϊμπέκικα. Λευτέρης Παπαδόπουλος στο πρώτο η μουσική, την ερμηνεία είναι ο Κώστας Μακεδόνας, στο τραγούδι με τον τίτλο «Άγγελος Δραπέτης». Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος δίνει ένα τραγούδι που το είχε μελοποιήσει παλιότερα ο Μίκης Θεοδωράκης, το δίνει σε έναν άλλο συνθέτη, δηλαδή στο Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, και το τραγούδι αυτό είχε υπάρξει στον δίσκο «Πικροσάββατα» με τον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά και στον δίσκο «Τα θεμελιά μου στα βουνά» με την Γλυκερία. Εδώ λοιπόν το τραγούδι αυτό, σε μουσική όπως είπαμε του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, θα το ακούσουμε από τον Κώστα Μακεδόνα. Και η στίχη φυσικά είναι όπως είπαμε του Λευτέρη Παπαδόπουλου, οι ίδιοι όπως ήταν στην αρχική έκδοση. Άγγελος Δραπέτης λοιπόν.

Και από τον Κώστα Μακεδόνα περνάμε σε ένα δεύτερο ζεμπέκικο τώρα, αυτή τη φορά από τον Γιάννη Κότσιρα, ένα σχετικά πρόσφατο και αυτό ζεμπέκικο. Μουσική είναι του Μανώλη Ανδρουκλιδάκη, του υπέροχου αυτού κιθαρίστα και συνθέτη, και στίχη είναι του Δημήτρη Λέντζου. Καρδιά μου λοιπόν, ένα τραγούδι που θα λέγω ότι αν μπορεί να μας ανεβάσει τους παλμούς, τότε σημαίνει ότι είναι ένα πετυχημένο ζεϊμπέκικο. Πάμε να δούμε.

τραγούδισε ανάλογο ύφος θα έλεγα τώρα, και αυτό είναι ένα τραγούδι του 2026. Είναι καρπός της συνεργασίας του στιχουργού του Κώστα Φασουλά και του συνθέτη του Θέμη Καραμουρατίδη. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Δύο κουβέντες» από την υπέροχη νεαρή ερμηνεύτρια, έτσι με την ιδιαίτερη φωνή, την Μαρία Λαμανή.

Και πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω στις μεγάλες σταθερές, θα έλεγα, του ελληνικού τραγουδιού. Και από την φωνή του Αντώνη Καλογιάννη θα ακούσουμε το τραγούδι «Είχες θάλασσες».

τις μεγάλες φωνές του παρελθόντος, να περάσουμε στις πολύ σημαντικές φωνές, τις σύγχρονες, και στην φωνή συγκεκριμένα του Θοδωρή Βουτσικάκη, από τον οποίο θα ακούσουμε το τραγούδι με τον τίτλο «Νεράιδα». Είναι από τον δίσκο «Αισθηματική ηλικία». Τους στίχους έγραψε ο Σωτήρης Τριβιζάς και τη μουσική ο υπέροχος συνθέτης ο Δημήτρης Μαραμής.

τελευταία, όπως ξέρουμε, τηλεοράσεις και social media πραγματικά κυριολεκτικά όλη την ημέρα ασχολούνται με τη διαμάχη του Καρβέλα με την Αναβίση. Προτείνω λοιπόν στην Αναβίση, αν υπάρχει πρόβλημα στο να βρίσκει τραγούδια, να ξαναγυρίσει στα τραγούδια που μας έχει πει κάποτε, και γι' αυτό θα σας βάλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε πει πριν 48 χρόνια που το είχε ηχογραφήσει. Είναι το τραγούδι «Γεια σας Τριαντάφυλλα». Τους στίχους έγραψε ο Κωστής Παλαμάς, παρακαλώ, και ο συνθέτης είναι ο Μιχάλης Τρεζής. Αναβίση λοιπόν, «Γεια σας Τριαντάφυλλα».

την φωνή την της Άννας Βύση, κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή από το Ράδιο Κόσμο, στον Δημήτρη Τσαούση που επιμελήθηκε και παρουσίασε και σήμερα την εκπομπή.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Pavlidi. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλή.

0: Βουλευτική επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μαμά, τι θα φάμε?
2: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
1: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
2: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα!
2: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3 χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες.

0: οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

όλοι αγαπημένα τραγούδια που μοιραζόμαστε μαζί σας στις βραδινές εκπομπές. Είμαστε εδώ παρέα σας, ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, η ώρα είναι 10 παρά 20. Για την ακρίβεια

νύχτες μας είναι εξαιρετικές και σε αυτές τις ωραίες νύχτες προσπαθούμε να μεταδώσουμε και πολύ αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη. Ευχόμαστε καλό βράδυ σε όλους.

0: τραγούδια που πάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

χωρίς πολλά πολλά λόγια σήμερα. Και κάπως έτσι θα πάμε τουλάχιστον έως τα μεσάνυχτα.

στη γειτονιά. Στα θρανία. Στη θάλασσα. Στο ταξίδι στην επιστροφή. Στον κόσμο μας. Κόσμος.

στη γειτονιά, στα θρανία, στη θάλασσα, στο ταξίδι στην επιστροφή, στον κόσμο μας. Κόσμος, μέρα και νύχτα, μαζί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι. Μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάσει στο πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου.

Αυτός που σωπαίνει. Το σούρου που έχει πάντα τη θλίψη ενός ατέλειου του χωρισμού. Κι εγώ έζησα σε νοικιασμένα δωμάτια, με τις σκοτεινές σκάλες τους που οδηγούνε άγνωστο πού, με τις μισόκοπες πιτωνικοκυρές που αρνούνται, κλαίνε λίγο και ύστερα ενδίδουν και τ' άλλο πρωί αερίζουν το σπίτι από τους μεγάλους στεναγμούς. Στα παλαιϊκά κρεβάτια με τα πόμολα στις τέσσερις άκρες πλάγιασαν και ονειρεύτηκαν πολύ περαστικοί αυτού του κόσμου και ύστερα αποκοιμήθηκαν, γλυκείς και απληροφόρητοι, σαν τους νεκρούς στα παλιά κημητήρια. Όμως εσύ σωπαίνεις. Γιατί δεν μιλάς? Πες μου, γιατί ήρθαμε εδώ? Από πού ήρθαμε? Και αυτά τα ιερογλυφικά της βροχής πάνω στο χώμα, τι θέλουν να πούν? Ο, αν μπορούσες να τα διαβάσεις, όλα θα άλλαζαν. Όταν τέλος ύστερα από χρόνια ξαναγύρισα, δεν βρήκα παρά τους ίδιους έρημους δρόμους, το ίδιο καπνοπολείο στη γωνιά και ολόκληρο το άγνωστο την ώρα που βραδιάζει.

που έχω πει είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβό, στο λέω να

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: εμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται.